Λοιπόν, κάτσε ζούμε να κάνει πρέφεμ, πρέφεμ, λέω το κομμάτια, ε. Αυτό που το μάγκαν σάγια ελί φαζίλα αναφίδι κοντύπα να εφέμ, με το μάνι κόμμα. Ας έχουμε γιοπιόν είναι τζαμ του πετάν, δεν μπορούμε να ρίτει ο γιτού. Μάγκαν σωρέ ελί και ελί δοντάρε τύπη κασί, μπανιά μπανιά, ε. Και σαν μάλλον καν αζαν ζωχώρα καν πουκουμανάν, ε, παλιά με σάτου, ροπο λίμα τεγάδι πεκόσα μπανταρίπο. Και τώρα σάγια να πλάντζε κόμμα λαγού, ναι. Ramai berada di WhatsApp kita. Kita ada Haziza Bahar sampai tengah hari Haziza. Sampai tengah hari ke belum tu. Kita ada Khairi dari Kampung Kelubung, Sungai Tinggi, Terong, Taiping. Minta DJ Ali banjir lagu di persembahan kumpulan Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya. Okey, pastinya sahabat kita ni, Kai Yusof Semanggul. Kita lagu persembahan Nasyid, lagu Nasyid. Ya? Mestika Layak Keinsafan. Dan ini Lina kata minta lagu Melayu Kiss, lagu apa pun tak apa. Kita tengokkan ya. Dan ini tadi Mus belum lagi setunaikan lagunya, insyaAllah selepas ini. Ini dia.